σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

να παίξω δεν θα πάω πάσο. Μία πίθιον εσου εγώ νουκα φρακάσω. Νο αλίνητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.

Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
13: γάμα ΕΠΑΛ,
12: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 300 210-74-874 ή 28-311-81-243.
13: Φροντιστήριο Τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: την πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά?
3: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
6: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
5: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
6: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
5: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
6: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
5: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
7: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
8: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
7: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
8: Smart Stores στο Πέραμα.
7: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
8: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
7: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
8: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
7: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
8: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
7: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
9: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
6: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
9: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
11: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
10: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
12: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
0: Βελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Travelotopos Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
13: Χοροκρήτες.
4: Χορός.
13: Ριζίτικο τραγούδι.
4: Θέατρο.
13: Μουσικά όργανα.
4: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
13: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
4: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
13: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
4: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
13: Χοροκρήτες.
14: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω για οικίες». Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ, ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2310-204-74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
2: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: τσεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Σαμπουάν Παντέν 400ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ Spray 800ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
10: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
11: Γάμα ΕΠΑΛ.
10: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310 74 874 ή 28300.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
6: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
5: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
7: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
8: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: τον Talos FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειοδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμυλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς, ηλικίες 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι δύο, ηλικίες 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν και την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μυλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνόσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμυλο στο Πάνορμο σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Εντόνες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, απλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως το Σάββατο βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες Τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
4: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη,

0: Διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
2: Χοροκρήτες.
1: Χορός.
2: Ριζίτικο τραγούδι.
1: Θέατρο.
2: Μουσικά όργανα.
1: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
2: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
1: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
2: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
1: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
2: Χοροκρήτες.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειοδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμυλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς, ηλικίες 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρου μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι δύο, ηλικίες 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο πολιτιστικός σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μυλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνώσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνερμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Το ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
0: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
5: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
8: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tuborg κουτί, συσκευασία 5-1 δώρο, 2,23. Croissant Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1,80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1,87. Καφές Espresso Lor, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3,63.
7: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς. Λόγω τιμής.
10: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά.
10: Αλυσοπρίωνα.
9: Θερμοκήπια κήπου.
10: Τσεκαστικά.
9: Αντλίες.
10: Πλυστικά.
9: Είδη συνεργείου.
10: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
10: Δημήτρης Προβιάς. Λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: Γάμα ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
12: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Το τραγουδί δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Ας πούμε ότι θα λέγεται πιο τυχερός.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειοδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμυλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς, ηλικίες 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι δύο, ηλικίες 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μυλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνώσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνερμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμυλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς, ηλικία 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι δύο, ηλικίας 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιερά Πέτρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μυλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνόσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνορμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
11: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, σπαστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
3: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμό Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικό συνεταιρισμό Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειοδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμυλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς, ηλικίες 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι δύο, ηλικίες 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο πολιτιστικός σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μυλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνώσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνερμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
9: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
8: διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973 322 292 και 2831026346.
9: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
10: Στη Γιούς βρίσκεται μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούς ή τη Γιούς.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
12: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
11: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
12: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
11: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
12: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22304.
13: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
14: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
15: Χοροκρήτες.
14: Χορός.
15: Ριζίτικο τραγούδι.
14: Θέατρο.
15: Μουσικά όργανα.
14: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
15: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
14: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
15: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-9344-63.
14: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
15: Χοροκρήτες.
16: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
17: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
16: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
17: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
16: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
17: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
16: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
17: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
18: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Ποιότητα συναντά την αισθητική στο Glamourous. Λευκά είδη, είδη πρικός και ξενοδοχειακό σχηματισμός με ποιότητα και στυλ που ξεχωρίζουν. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από την ACS. Διεύθυνση Πλουσία Νύχτα Ριτζιλιγκάκη. Glamourous, γιατί κάθε σπίτι αξίζει να είναι ξεχωριστό.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει η δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι 4 εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμιλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους 4 κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι 2 από αυτούς, ηλικία 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι 2, ηλικίας 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι 4 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντε Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χειρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο πολιτιστικός σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μηλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνόσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνορμο σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέ νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαρά.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400 ml 2,95. Μωρό μάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ σπρέι 800 ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250 ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει η δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι 4 εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμιλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους 4 κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι 2 από αυτούς, ηλικία 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι 2, ηλικίας 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι 4 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επικέντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χειρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο πολιτιστικός σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μηλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνόσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμυλο στο Πάνορμο σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, ίδια τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up 1,5 λίτρο 1+1 δώρο.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, απλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά.
8: Αλυσοπρίωνα.
9: Θερμοκήπια κήπου.
8: Τσεκαστικά.
9: Αντλίες.
8: Πλυστικά.
9: Είδη συνεργείου.
8: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

Thank you.

0: Πόλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
6: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
5: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
7: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μελοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μελοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 2834-020-737.
11: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
12: Χοροκρήτες.
11: Χορός.
12: Ριζίτικο τραγούδι.
11: Θέατρο.
12: Μουσικά όργανα.
11: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
12: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
11: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
12: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες.
13: Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-9344-63.
14: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρίτες.
13: Χοροκρίτες.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει η δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι 4 εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρό Μελοποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους 4 κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι 2 από αυτούς, ηλικία 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι 2, ηλικίας 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι 4 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντε Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χειρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο πολιτιστικός σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μελοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνώσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνορμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Η ποιότητα συναντά την αισθητική στο Glamourous. Λευκά είδη, ιδιπρικός και ξενοδοχειακός σχηματισμός με ποιότητα και στυλ που ξεχωρίζουν. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από την ACS. Διεύθυνση, Πλουσία Νύχτα Ριτζιλιγκάκη. Glamourous, γιατί κάθε σπίτι αξίζει να είναι ξεχωριστό.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
12: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Μεγάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, που παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
12: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
13: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες.
7: Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειοδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι 4 εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμυλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους 4 κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι 2 από αυτούς, ηλικία 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτό φόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι 2, ηλικία 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι 4 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χυρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο πολιτιστικός σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μυλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνόσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνορμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
10: Γάμα ΕΠΑΛ.
9: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
10: Φροντιστήριο το μίστο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
12: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμιλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς, ηλικία 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι δύο, ηλικίας 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μηλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνώσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνορμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

0: ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
1: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
2: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340-20737.
11: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
0: Χοροκρήτες.
11: Χορός.
0: Ριζίτικο τραγούδι.
11: Θέατρο.
0: Μουσικά όργανα.
11: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
0: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
11: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
0: Λαογραφικός όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
11: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
0: Χοροκρήτες.

ξεχωρίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585. Ποιότητα συναντά την αισθητική στο Glamourous. Λευκά είδη, ιδιτρικός και ξενοδοχειακός σχηματισμός με ποιότητα και στυλ που ξεχωρίζουν. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από την ACS. Διεύθυνση, Πλουσία Νύχτα Ριτζιλιγκάκη. Glamourous, γιατί κάθε σπίτι αξίζει να είναι ξεχωριστό.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Υπολιετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-5-7070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

Κατάλαβα. Κατάλαβα. Θα πούμε κι άλλα. Τουλάχιστον βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Καλό αυτό.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι 4 εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμιλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους 4 κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι 2 από αυτούς, ηλικία 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι 2, ηλικίας 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι 4 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επικεντρό ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο πολιτιστικός σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μηλοποτάμου στην Ισπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνόσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνορμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι απνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
5: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
10: γάμα ΕΠΑΛ,
9: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
10: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tuborg κουτί, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, 2 και 23. Croissant Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1 και 80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1 και 87. Καφές Espresso Lore, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3 και 63.
3: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
10: Χοροκρήτες.
9: Χορός.
10: Ριζίτικο τραγούδι.
9: Θέατρο.
10: Μουσικά όργανα.
9: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
10: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
9: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
10: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες.
11: Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 ως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
12: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρίτες.
10: Χοροκρίτες.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
14: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.
15: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
14: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειοδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργο ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμυλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς, ηλικίες 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι δύο, ηλικίες 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν και την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μυλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνώσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνορμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-74-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up 1,5 λίτρο 1+1 δώρο.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης. Σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού.
10: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
9: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
11: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
12: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. Viacom και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
0: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
0: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: Γάμα ΕΠΑΛ.
0: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
13: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει η δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμιλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς, ηλικία 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι δύο, ηλικία 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντε Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χειρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο πολιτιστικός σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μυλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνόσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνορμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Εντόνες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 2834-0-2737.
5: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
6: Χοροκρήτες.
5: Χορός.
6: Ριζίτικο τραγούδι.
5: Θέατρο.
6: Μουσικά όργανα.
5: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
6: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
5: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
6: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-9344-63.
5: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
6: Χοροκρήτες.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. I'm alive.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι 4 εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμιλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους 4 κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι 2 από αυτούς, ηλικία 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι 2, ηλικίας 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι 4 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μηλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνώσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνορμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
5: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωρά η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμιλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς, ηλικία 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι δύο, ηλικίας 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο πολιτιστικός σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μηλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνώσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνερμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι απνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

Τέλος. Όχι. Και μελακούνες όπως είπε ο ώρας. Ξανά και. Βίβη.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με πολύ αργά βήματα προχωράει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων λόγω των γνωστών προβλημάτων τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε στην ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Αύγουστο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης. Η παράταση που δόθηκε αναφέρουν απέχει πολύ από αυτό που ζήτησαν τα κέντρα και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού ζητήθηκε παράταση τουλάχιστον έως τις 15 Δεκεμβρίου και όχι 15 ημερών. Υπογραμμίζουν δε πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και η παραγωγή δεν έχουν καμία ευθύνη για το λάθος προγραμματισμό, τις ανεπάρκειες της νέας πλατφόρμας, τις υπερβολικές απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων ή για τις ακατανόητες αποφάσεις και την γραφειοκρατία που δημιούργησαν. Διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα συγκεντρώνει δίκη για τη μονάδα υποβοηθούμενης γονιμοποίησης στα Χανιά που ξεκινάει σήμερα Τετάρτη. Η δίκη διεξάγεται με 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου, πάνω από 200 μάρτυρες υπεράσπισης, σχεδόν 100 δικηγόρους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι κυρίες κατηγορίες για τους βασικούς κατηγορούμενους έχουν να κάνουν με την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εμπορία γενετικού υλικού, πλαστογράφηση και άλλα. Για τη διεξαγωγή της δίκης έχουν ενδιαφερθεί πολλά ξένα δίκτυα, καθώς εμπλέκονται πολλά ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μηχάνημα έργου επί του βορειοδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Το μηχάνημα έργου ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στη φυλακή προσωρινά κρατούμενοι οδηγούνται και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στη φυτεία με τα 71 δεντρίλια κάναβης, στην οποία εντοπίστηκαν και νέα σακιά με 36,5 κιλά κάναβης στο Δοξαρόμυλο ποτάμου πριν από μερικές ημέρες. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασε μέχρι το τέλος με τους τέσσερις κατηγορούμενους να ταυτοποιούνται από τις αρχές. Οι δύο από αυτούς, ηλικίες 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο μέσα στη φυτεία, ενώ οι άλλοι δύο, ηλικίες 31 και 33 ετών, δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής επιχείρησης και μετά από κάλεσμα εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία τους και οι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει νέο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και προωθεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόεδρος της Κομισιόν εξειδικεύει σε νέα σέλιδη επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο κατά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες αντίδρασης όταν καταγράφονται ευνίδιες μαζικές παράτυπες αφίξεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημένοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το φετινό επίδομα θέρμανσης για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν να κάνουν τον λογαριασμό για τον φετινό χειμώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Χιρακάκη, για αύξηση κατά 30% του επιδόματος μπορεί να προσθέσει περίπου 39 ευρώ σε ένα νοικοκυριό της Αθήνας και τουλάχιστον 180 ευρώ σε μια οικογένεια στη Φλόρινα. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης, τον αριθμό των παιδιών και κυρίως το κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με αποτέλεσμα δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα και το ίδιο καύσιμο να λαμβάνουν εντελώς διαφορετική ενίσχυση. Τα βιορευνητικά εργαστήρια και ο πολιτιστικός σύλλογος Επιμενίδης προσκαλούν τους κτηνοτρόφους του Μυλοποτάμου στην Εσπερίδα που διοργανώνουν στο Πάνορμο με θέμα κτηνοτροφία της Κρήτης. Το θέμα που θα εισηγηθεί ο κτηνίατρος Στεφανάκης Αλέξανδρος είναι η διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η ποιότητα του γάλακτος. Ο Γεωπόνος Γεωργουλάκης Γεώργιος θα εισηγηθεί το θέμα των ενισχύσεων και τι έχει αλλάξει για το 2026, καθώς και τι θα φέρει νέα ΚΑΠ. Ακόμη, ο κτηνίατρος Στεφανάκης Λευτέρης θα μιλήσει για τους ζωνώσους και τα προγράμματα αντιμετώπισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Χαρουπόμιλο στο Πάνευμο, σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5 ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 14 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
2: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.